0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: DJ Panayotis Martis. Πρωιέτα 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωίε τα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Φώτη, ναι.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8.
2: Μόνο τα κοκόρια ξυπνάνε πιο νωρίς από εμάς.
0: Κυρικού.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε? 07, 04 και 05 δευτερόλεπτα. Και σήμερα εδώ κανονικά στο ραδιόφωνο, στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ελλάδας, του πλανήτη, της Ευρώπης, του σύμπαντος, στο αστρικό μας σύστημα, τέλος πάντων. Είμαστε οι καλύτεροι. Όπα. Πάντα εδώ στον Music Club 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Για εμάς τους πάρα πολύ πρωινούς τύπους που ξυπνάμε πάρα πολύ πρωί. Εγώ δηλαδή συγκεκριμένα ξυπνάω 5:30 είναι το ξυπνητήρι. Εντάξει, μιλώ και ψέματα, 6 παρά 20 τέλος πάντων σηκώνομαι. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που ξυπνάνε ακόμα πιο νωρίς από εμάς. Σαφώς βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνάνε την ίδια ώρα περίπου με εμάς, δηλαδή 5, 5:30, 6 ας πούμε κτλ. Και σαφώς υπάρχουν και άνθρωποι που ξυπνάνε λίγο πιο μετά, 8, 9, 10, 11, 12 και ούτω καθεξής. Εμείς τους αγαπάμε όλους, κυρίες και κύριοι, παίζοντας μόνο επιτυχίες εδώ στον Music Club 105,8. Ό,τι ώρα και να ξυπνήσεις, ό,τι ώρα τέλος πάντων και να ξεκινήσει η μέρα σου και ό,τι ώρα και να βάλεις το ραδιόφωνο, δηλαδή πατήσεις στο ίντερνετ να μας ακούσεις, στο ραδιόφωνο, στο αμάξι, στο σπίτι, στη δουλειά, τέλος πάντων οπουδήποτε και να είσαι, πάντα θα ακούσεις μόνο επιτυχίες εδώ στο Music Club 105,8. Πόσο ωραία τα λέει αυτός ο παρουσιαστής. Δηλαδή καμιά φορά, δηλαδή απορώ ρε φίλε, δηλαδή απορώ, απορώ. Με τη Μάνια που τα λέει τόσο πολύ ωραία, η οποία Μάνια θα έρθει λίγο αργότερα κατά τις 8:30 και θα συμπληρωθεί εδώ το καρέ και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Ευελπιστούμε σήμερα να έρθει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, να πούμε τα μπασκετικά μας και τα λοιπά και τα αθλητικά μας, για να περάσουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 14 του μηνός.

0: Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
2: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Να, να, να, να, να, να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Τι κάνετε, πώς είστε? Να θυμίσω μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Το γράφει και το RDS. Το RDS είναι το Radio Data System. Τα γράμματα, τέλος πάντων, που περνάνε από το ραδιόφωνο σας κατά τη διάρκεια που ακούτε το σταθμό. Αυτή την ώρα, ας πούμε, γράφει εκεί Music Club 105,8. Τώρα στον αέρα ακούτε την εκπομπή Παναγιώτης και Μάνια, δεν ξέρω και εγώ τι. Και γράφει και το Viber. Το Viber, το τηλέφωνο, το Facebook, το Instagram, όλα τα γράφει εκεί. Δηλαδή στο ραδιόφωνο τα γράμματα εκεί που περνάνε γύρω-γύρω, τέλος πάντων, τα γράφουν όλα. Οπότε μια ματιά να ρίξετε, θα μπορείτε να δείτε το τηλέφωνο του σταθμού για να μας πάρετε. Να το θυμίσω λοιπόν όμως εγώ παρόλα αυτά άλλη μια φορά. 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού, δωρεάν βέβαια σαφώς. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις αγάπες σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αλεξάνδρα, η οποία μου έστειλε μήνυμα, μου λέει Παναγιώτη καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι, είμαστε στο αυτοκίνητο και πηγαίνουμε για δουλειά. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Μέλισσα στο Μαργαρίτα? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το Μαργαρίτα. Α, στείλω την καλημέρα μου στον φίλο με τον το Σταμάτη. Γεια σου, Σταμάτη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Αν γιορτάζετε κάτι, κάποια επέτειο και τα σχετικά, χρόνια πολλά και στο όνομα Αριστοτέλης, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι του Αγίου Θεράπων. Θεράποντος. Τέλος πάντων, ο Άγιος Θεράπων γιορτάζει σήμερα. Και γιορτάζετε κι εσείς βέβαια που έχετε γενέθλια και τα λοιπά. Σήμερα ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 14 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 28. Άλλη μία υπέροχη μέρα παρέα εδώ μαζί στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο Ειρήνη Μερκούρη, το Έμαθα να ζω χωρίς εσένα. Έχω ετοιμάσει και Μέλισσες, Μαργαρίτα, Θοδωρή Φέρη, το όνειρο θα είναι ξανά, Μαντώ, αυτό το καλοκαίρι. Οπότε, good

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. 07 και 18. Εννοείται βέβαια ότι είναι το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο και το πάρα πολύ πρωινό. Εδώ στον Music Lab 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok και βέβαια στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Lab 105,8. Εννοείται ότι στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο, εγγένεια κτλ. Πριβέ πάρτι, να το φτιάξουμε και να είναι πραγματικά καταπληκτικό. Στο δικό μου το Instagram στέλνετε μηνύματα. Να θυμίσω και το τηλέφωνο του σταθμού 2810-370-888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Χρήστο που με έχει στείλει email και στον φίλο μου τον Πάνο που είναι εκεί στη δουλειά και οι δύο. Μια και είπα για το Μάστορα προηγουμένως και για τις μέλισσες που παίξαμε το Μαργαρίτα, ο Χρήστος Μάστορας και οι μέλισσες κάνουν την πρώτη τους διεθνή περιοδία. Δεν μπορούσαν να μας πάρουν μαζί τους να κάνουμε warm-up να παίξουμε. Πώς παίξαμε εδώ πέρα στην αυλία που ήταν στο Ηράκλειο, έκανα warm-up και έπαιξα μουσική πριν ξεκινήσουν. Θα μπορούσα να το κάνω σε όλο τον κόσμο. Πάνε Νέα Υόρκη εδώ πέρα, χαμός, βλέπω που άλλο. Τορόντο, Σίδνεϊ. Έκανα warm-up και έπαιξα μουσική πριν ξεκινήσουν. Θα μπορούσα να το κάνω σε όλο τον κόσμο. Πάνε Νέα Υόρκη εδώ πέρα, χαμός, βλέπω που άλλο.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. 07:29 και 50 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 14 του μηνός, 14 Μαΐου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Μαρκ Ζούκεμπερκ, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, αυτός που έχει το Facebook δηλαδή, το 1984, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που έφτιαξε, που έχει, δισεκατομμυριούχος, που έχει το Facebook. Μαρκ Ζούκεμπερκ γεννήθηκε σαν σήμερα. Επίσης σαν σήμερα πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, από τους πάρα πολύ αγαπημένους μου. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Φρανκ Σινάτρα. Τι μας περάσετε εδώ πέρα, εδώ υπάρχει επίπεδο. Φρανκ, μισό λεπτό να δούμε ποια τραγουδία έχει εδώ το μαγαζί. Φρανκ Σινάτρα. Ένα από τα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ έτσι αγαπημένα μου, θα έλεγα, τραγουδιά που το ξέρουν τώρα φαντάζομαι και πέτρες. Καλά, εντάξει, όλα τα ξέρουν και πέτρες, αλλά λέμε ρε παιδί μου, ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου είναι εμένα αυτό εδώ, το New York, New York. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι all time classic τραγούδι από τον Frank Sinatra, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα. Το ξέρετε τώρα, αν δεν το ξέρετε το τραγούδι, θα ξακούσετε το έτσι λίγο για το καλό. Έλα, good morning.

0: Ναι. Κάτσε να πάρουμε τώρα την αδερφή μου να δούμε τι θέλει. Έλα, ρε, εσύ, Ελένη, για πες μας τι μπορεί να θέλεις, ας πούμε, πρωί-πρωί, αξιμέρωτα. Για πες μας.
1: Να σου πω καλημέρα.
0: Α, αυτό, ρε, φίλε, μόνο αυτό. Αντί να μου πεις, αδερφέ μου, σου έχω ετοιμάσει το μεσημέρι να φας κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, κάτσε και μου λες με καλημέρα.
1: Επίσης πήρα να σου πω ότι ξέχασα τα γενέθλια του Κωνσταντίνου.
0: Πότε είναι τα γενέθλια του Κωνσταντίνου?
1: Είναι με τον Μαρκ Ζούκεμπεργκ.
0: Α, σήμερα έχει ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, ο Μαστρονικόλας, αυτός ο μεγάλος, ο τερματοφύλακας που παίζει στον Όφι, έχει γενέθλια σήμερα?
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε. Που πηγαίνει στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ο Κωνσταντίνος, ο Μαστρονικόλας.
1: Ναι, αυτό.
0: Χρόνια πολλά, ρε, εσύ, Κωνσταντίνε Μαστρονικόλα. Δεν το ξέρω, ρε, εσύ, Ελένη. Πού να το θυμάμαι ποτέ γενέθλια ο γιος σου? Ανιψιός μου είναι, πού να το ξέρω?
1: Σωστά.
0: Σωστά. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά να του πούμε. Τα ευχαριστούμε, αδερφούλα μου.
1: Ευχαριστούμε, αδερφή.
0: Ναι, γεια σου, αδερφή. Γεια σου, γεια. Η αδερφή μου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Η Ελένη Μάρτη, η οποία είναι στο Σκλαβενίτη Αλικαρνασό. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα μηνύματα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μας την Εβίτα, η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει καλημέρα. Στείλε μια καλημέρα στο σχολικό του γιού μου που σε ακούνε. Ο Στέλιος, η Ελένη και ο Γιώργος. Και μια και η ώρα είναι 7:30, θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα, μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Να βάλουμε το Golden. Να το αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη στο σχολικό, λοιπόν, που ακούνε ο Στέλιος, η Ελένη και ο Γιώργος και σε όλα τα υπόλοιπα παιδάκια. Good morning. Είναι το πρώτο παιδικό για σήμερα. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το φθες μόνο για σένα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
10: Ακούτε!

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 42 και 10 δευτερόλεπτα ημέρα Πέμπτη σήμερα, 14 του μηνός. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μου την Μαρίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαι στον δρόμο για δουλειά. Μπορείς παρακαλώ να παίξεις λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Αχ, καρδιά μου, και εγώ. Το βάλαμε το τραγούδι, το οποίο είναι και τα αγαπημένα μας όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Να στείλω την καλημέρα μου, κάτσε εδώ γιατί εδώ πέρα ολόκληρο κατεβατώ, στον κολλητό μου τον Κωνσταντίνο. Θα το διαβάσω πιο μετά ρε φίλε. Εδώ πέρα ολόκληρη έκθεση μου έγραψες. Περίμενε τώρα, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Κολλητέ μου Κώστα, καλημέρα. Ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Καλημέρα μας. Καλημέρα λέει και από τις κόρες μου Αναστασία, Ειρήνη και την σύζυγό μου την Μάνια. Μήπως μπορείς να μας παίξεις κάποιο τραγούδι έτσι ανεβαστικό για να ξυπνήσουμε ευχάριστα? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε κάποιο τραγούδι ανεβαστικό για να ξυπνήσετε ευχάριστα. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία ανεβαστικά τέλος πάντων που παίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, θα παίξουμε λίγο Σοφία Αρβανίτη. Διότι έρχεται το καλοκαιράκι, αλλά μια έρχεται, μια φεύγει, μια συννεφιά, μια κάνει κρύο. Εχθές έκανε και μια ψυχάλα το απόγευμα κατά τις 5 ώρα τέλος πάντων που ήμουν εγώ στο δρόμο. Έκανε μια μικρή έτσι ψυχάλα, αλλά τέλος πάντων ευελπιστούμε να μην είναι τίποτα το σπουδαίο και να έρθει επιτέλους αυτό το καλοκαιράκι το ωραίο, να κάνουμε κανένα μπανάκι, να πάμε κάμια βόλτα, να γουστάρουμε, να πάμε σε καμιά παιδική χαρά και να περάσουμε ωραία κτλ. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Σοφία Αρβανίτη, το Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Έχω ετοιμάσει Ελένη Φουρέιρα, το Καραμέλα και Ελικοκίνο, οπότε επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, παίξαμε τρία τραγούδια back to back. Βάλαμε λίγο Σοφία Αρβανίτη, το Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Παίξαμε λίγο Ελένη Φουρέρα και βέβαια τον Ακύλα. Κάπου διάβασα τραυματίστηκε, λέει λίγο, χτύπησε το πόδι του, α πούμε κτλ. Περαστικά να ευχηθούμε, εντάξει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, σοβαρό. Το Σάββατο είναι ο μεγάλος τελικός. Απόψε το βράδυ είναι ο δεύτερος ημιτελικός για την Eurovision. Αν θέλετε να δείτε λίγο κτλ. Το Σάββατο βέβαια πρέπει να το δούμε όλοι. Διότι είναι ο μεγάλος τελικός. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Κολλητός, αδερφός, φίλος από τα παλιά. Θα ήθελα, λέει, να του πω την καλημέρα μας. Ακούει, είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής. Και να πω και μια καλημέρα σε έναν, το φίλο μου δηλαδή τον Κώστα αυτό, ο οποίος είναι πλέον στους δρόμους με τους υπόλοιπους φίλους του που έρχονται από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την Πάνω Ελλάδα. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον Αντώνη το Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκης στις Πατέλες. Μου λέει καλημέρα αγαπημένε μου φίλε, θέλω σήμερα σε παρακαλώ να βάλεις ένα τραγούδι από τον Νίνο, όποιο θέλεις εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα πάω να φωτογραφίσω το 11ο. Σε ποια τάξη είναι ο νηπιός σου? Το 11ο δημοτικό σχολείο στην Χρυσοπηγή. Ο νηπιός μου είναι ποια τάξη, στην 5η είναι, στην 6η? Στην 5η νομίζω είναι τώρα, κάπου εκεί. Ρώτα ρε παιδί, ποιος είναι ο νηπιός του Παναγιώτη του Μάρτη? Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ευρείς. Εννοείται ότι θα παίξουμε ένα τραγούδι από τον Νίνο, το οποίο το έχω ετοιμάσει ήδη εδώ. Πού το? Θα τα πούμε και αυτά, εντάξει, μην αγχώνεστε, θα τα πούμε όλα. Δεν μασάμε εμείς. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, με τον οποίο βρεθήκαμε εχθές και τα είπαμε χθες στο κολυμβητήριο που πάμε τα παιδιά, στο Aqua Babies. Good morning. Για να εξοπλίσετε βέβαια το σπίτι σας. Και στον αδερφό του τον Μιχάλη βέβαια την καλημέρα μου. Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αφινά. Στείλω και την καλημέρα μου και στο 67 Store. 67, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί, με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, με πολύ ωραίες κάλτσες και πάρα πολύ ωραία καπέλα. Το 67 στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Γκούντις, Ψαρομιλίγκων 6. 67 Store. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ώρα είναι 8 παρα 10. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά ώρα να παίξουμε το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Προηγουμένως παίξαμε το Golden. Το δεύτερο που διαλέξαμε να παίξουμε παιδικό τραγούδι, να τα αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη σε όλους τους μικρούς μας φίλους, είναι αυτό εδώ, είναι το Βουνό, το οποίο μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Να τα αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη σε όλα τα φιλαράκια μας, βρεφικούς, παιδικούς, νήπιο, προνήπιο, δημοτικό, δασκάλους, νηπιαγωγούς, τέλος πάντων σε όλους τους εκπαιδευτικούς που μας ακούνε, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο και τα σχετικά. Είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα στην εκπομπή. Τι ώρα είναι? Αν είναι 8 παρά 10. Μια χαρά. Good morning.
2: Πήγε στο γυαλό για να λουστεί, απ' τη ζεστή για να δροσιστεί.

Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, με τον πολύ ωραίο παιδότοπο βέβαια, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό και τα δύο μαγαζιά, δηλαδή και το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory. Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως γωνία είναι, και έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο τώρα να σας δώσω από το Fun Factory, μια πολύ ωραία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Fun Factory. Στέλνετε με το Instagram του σταθμού, θα δώσουμε το δώρο, γράφετε Fun Factory κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού που είναι Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι από τα πρώτα δώρα της εκπομπής. Πάμε τώρα παρακάτω, να πάω στην φίλη μου την Γιώτα. Γιώτα, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα για εμάς που ξυπνάμε στις 4 στα ξημερώματα. Καλημέρα και από το καλύτερο καφέ στην Χερσόνησο. Θα θέλαμε να ακούσουμε το Μήλο μου κόκκινο. Μήλο μου κόκκινο, ροϊδοβαμένο. Εννοείται ότι θα παίξουμε το Μήλο μου κόκκινο. Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, το Μήλο μου κόκκινο είναι αυτό εδώ. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε voice messages με τα παιδιά, τα ηχογραφείτε. Αν βρείτε χρόνο, ας πούμε, και τα λοιπά, αν μπορείτε σε κάποιο φανάρι να τα ηχογραφήσετε, να πούν την καλημέρα τους και να το

0: Εκεί.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08:01 και 53 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 14 του μηνός, 14 Μαΐου 2026. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Και σήμερα αυτή την ώρα γίνεται και η εκπομπή αναμετάδοση από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr, αλλά και από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, αλλά και γενικότερα από οποιοδήποτε radio portal application στο κινητό σας, στο tablet. Αν κάνετε αναζήτηση Music Club 105,8, θα μπορέσετε να βρείτε κάποιο link για να μας ακούσετε από πουδήποτε κι αν είστε και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Βλέπω αυτή την ώρα και μας ακούνε πάρα πολύ από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, αλλά βλέπουμε και από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο, από Γερμανία, από Ιταλία, καλημέρα μας, από Πολωνία, από Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια σαφώς και από Πορτογαλία σήμερα. Έχουμε το πρόγραμμα αυτό εδώ με τις IP, το οποίο μπορούμε και βλέπουμε το οποίο μπορούμε και βλέπουμε μέσα από τις IP, από ποιες περιοχές μας ακούνε, με ποιο πρόγραμμα, πόση ώρα, διάρκεια και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου και στην ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στην φίλη μου την Μαρία, η οποία μου λέει και εμένα οι κόρες μου, μου λέει, πηγαίνουν στο 11ο δημοτικό σχολείο. Είναι η Νεκταρία και η Ραφαηλία. Οπότε φαντάζομαι πρέπει να ξέρουν και τον ανιψιό μου, την μεγάλη αυτή προσωπικότητα, τον Κωνσταντίνο τον Μαστρονικόλα. Πέμπτη νομίζω πηγαίνει. Καλά, μπορεί να πηγαίνει και έκτη βέβαια, αλλά εντάξει, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά νομίζω ότι πηγαίνει Πέμπτη. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, τώρα που έρχεται σιγά σιγά το καλοκαιράκι, να φτιάξετε το σπίτι σας, το ξενοδοχείο σας. Αν μπείτε και στο site τους, αν μπείτε και στο Instagram, έχουν πολύ ενεργά social media, ανεβάζουν συνέχεια φωτογραφίες από πάρα πολύ ωραίες τέντες, πέργολες, τεχνοτέντ Νάθενας. Μια αγαπημένη εταιρεία, η εταιρεία Τεχνοτέντ, με έδρα εδώ το Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο είναι στο χώρο της σκίασης με τέντες κτλ. Εδώ και περίπου 25 χρόνια. Χαμός γίνεται. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξω ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο άφρο καινούριο remix από την πολύ αγαπημένη μας Λίτσα Διαμάντη. Το τραγούδι πολύ γνωστό από τα παλιά, λέγεται Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή. Έχω ετοιμάσει και λίγο ωραία Ελληνίδα, οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ. Good morning, Cosme!

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08:08 και 59 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στο Cacao Pastry and Bakery που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8 με πάρα πολύ ωραίες τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε από το Cacao. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος που είναι επίσης στην παρέα μας από τους μεγάλους χορηγούς. Την καλημέρα μας εκεί στο εργοστάσιο, στα παιδιά στην Art Glass Νεόπουλος, Παύλου Μπακογιάννη 15, στον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό. Επίσης την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα και σε όλη την ομάδα του εκεί, Τεχνοτέντ Νάθενας. Επίσης την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Enviroll, αλλά και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελένη, η οποία μου έστειλε μήνυμα, μου λέει καλημέρα. Έχω να σου πω ότι τραγουδούσα, μου λέει, Frank Sinatra που έβαλες προηγουμένως και η κόρη μου έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μα εννοείται ότι παίζουμε τραγούδια που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος. Να πάω τώρα στα μηνύματα. Στο Viber, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Σήμερα δίνω σήματα. Α, παρεπιπτόντως δεν ξέρω που τα δίνεις εσύ τα σήματα ή που τέτοιο. Πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Την καλημέρα μας στα παιδιά εκεί, γιατί όλοι που μαθαίνουν να οδηγούν μαθαίνουν με Music Club 105,8. Όλα τα αυτοκίνητα παίζουν μόνο Music Club 105,8. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα Παναγιώτη, σήμερα δίνω σήματα. Στείλε μου τη θετική σου ενέργεια. Μισό λεπτό. Τη στείλαμε την θετική μας ενέργεια. Και βάλε μου λίγο μια Ιουλία Καλυμάνη. Εννοείται. Θα παίξουμε λίγο μια Ιουλία Καλυμάνη. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία που έχει η πολύ αγαπημένη μας η Ιουλία Καλυμάνη, διάλεξα αυτό εδώ να παίξουμε. Τον Νταβατζή, που εντάξει δεν είναι ακριβώς δικό της, είναι μια πολύ ωραία άφρο διασκευή από ένα παλιότερο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νότι Σφακιανάκη, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει τώρα. Δεν ταιριάζει ρυθμικά, παύλα, μουσικά, επειδή είναι ανεβαστικό και είναι και σε άφρο ρεμίξ. Έχω ετοιμάσει και Ελένη Φουρέιρα τον Discotheque, αλλά και Μαντώ αυτό το καλοκαίρι, οπότε την καλημέρα μας. Good morning!

0: 5,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, σας δω την καλημέρα μου σε έναν παλιό φίλο, παύλα συνεργάτη, τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τώρα πλέον έχει αλλάξει δουλειά και είναι στους δρόμους και μας ακούει και είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Good morning. Μου λέει, μα τι έγινε χθες, μου λέει, με τον Παναθηναϊκό? Τίποτα, τι να γίνει, τα ίδια και τα ίδια, τα γίδια και τα πρόβατα. Τέλος πάντων, δεν παρακολουθώ, μου λέει, πολύ, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, όντως κάτι πρέπει να γίνει και εμείς παρακολουθούμε. Τέλος πάντων, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον κολλητό μου εδώ, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής. Και να στείλω επίσης την καλημέρα μου και στον κολλητό του τον Τελή, που είναι τώρα μαζί και φτιάχνουν εκεί ένα χρυσοχοείο, έμαθα κάτι τέτοιο. Να τους αφαιρώσουμε κάποιο τραγούδι. Την καλημέρα μας να τους στείλουμε προς το παρόν. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Σμυρνάκη, κολλητός, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, ο φίλος μας ο Μανώλης. Θέλει να βάλουμε, λέει, λίγο μια Κατερίνα Γιώγιου. Καλημέρα, κολλητέ μου. Θέλει να παίξουμε το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Εννοείται ότι θα το βάλουμε, διότι όντως το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε και μπράβο και συγχαρητήρια. Αλλά υπάρχει πάντα ένα αλλά. Κάτσε να περάσετε την Φενέρ. Λέμε πάντα, υπάρχουν κάποια αλλά. Κάτσε να περάσετε τη Φενέρ. Κάτσε να περάσει η Βαλένθια τη Ρεάλ. Κάτσε να δούμε ποιοι θα πάνε στον τελικό. Έχει ακόμα δύο αγώνες. Για να δούμε μετά αν όντως το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Γιατί μπορεί το δικό μας το σπίτι να νοικιαστεί, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να νοικιαστεί στην Βαλένθια. Μπορεί να νοικιαστεί στη Μαδρίτη. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε φίλε. Μηδέν από το τέλος μακάριζε. Όχι, κακάριζε. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε φίλε. Ξέρεις. Είσαι από τώρα, ξετίζε. Μέντιουμ είσαι, μέντιουμ, και ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί το σπίτι μας να το νοικιάσουμε στην Κωνσταντινούπολη. Πού το ξέρεις εσύ? Να πάω στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον κολλητό μου τον Κώστα. Μου λέει, χρόνια πολλά στις κόρες μου Αναστασία και Ειρήνη. Η Αναστασία σήμερα πηγαίνει εκδρομή σε κάποια ζώα, μου λέει, στο Αστρίτσι. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι αυτό με τις εκδρομές, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάω στο φίλο μου τον Μινά. Καλημέρα, λέει, μπορείτε να παίξετε το Φιλί Φιλί με Λυτρώνεις από την Αμαλία? Εννοείται ότι μπορούμε να το βάλουμε. Εννοείται, δεν το ξέρω το τραγούδι, αλλά φαντάζομαι για να το λες εσύ θα είναι κάποιο ωραίο. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Εύη, που μου έστειλε εδώ ένα voice message στο Viber του σταθμού. Για κάτσε να δούμε τι λέει.
3: Καλημέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος και θέλω να ακούσω τον Τάμε τα Κουσίτα.
2: Α, ο Κωνσταντίνος εδώ, ο κολλητός μου. Εννοείται, ρε. Λοιπόν, κάτσε να βρούμε τώρα το Τάμε τα Κουσίτα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Κάτσε, γιατί τώρα εδώ πέρα γίνεται. Τάμε τα Κουσίτα, λοιπόν. Θα είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα που θα παίξουμε στην εκπομπή. Ντάμε τα Κουσίτα, αν δεν κάνω λάθος είναι αυτό εδώ, αγαπημένα μου Κωνσταντίνε.
4: Ντάμε τα Κουσίτα.
2: Και είναι το τρίτο παιδικό τραγούδι για σήμερα, 8 και 20. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.
4: Ντάμε τα Κουσίτα. Ντάμε τα Κουσίτα. Ντάμε τα Κουσίτα.
5: Μόρετε παρακεί, μόρετε παρακεί.

0: Oh yeah, good morning.
1: Dame tu cosita. Dame tu cosita.
0: Αγαπημένοι φίλοι, αυτό είναι το τρίτο παιδικό τραγουδία. Σήμερα να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε voice messages, video messages, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Αν τα παιδιά τέλος πάντων βρείτε λίγο χρόνο, όχι κατά τη διάρκεια που οδηγείτε, αν βρείτε λίγο χρόνο πιο πριν, πιο μετά, σε κανένα φανάρι, να σταματήσετε κάπου δεξιά, τέλος πάντων να ηχογραφήσετε τα παιδιά, αν θέλετε να το στείλετε εδώ για να το παίξουμε και να ακούσουν τη φωνή τους και να παίξουμε και το τραγούδι τους. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Αθηναής Garden and Hall για να το παίξουμε και να ακούσουν τη φωνή τους και να παίξουμε και το τραγούδι τους. Να στείλω την καλημέρα μου και στο

το πρωί. Εννοείται. Τι να κάνουμε. Εδώ ζούμε στη Νέα Υόρκη. Ζούμε. Γι' αυτό βάλαμε και το New York προηγουμένως. Δεν ζούμε στο Ηράκλειο. Γιατί εδώ πέρα η πόλη έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Θα παίξουμε δύο τραγούδια από την Μαντό που μας αρέσει πάρα πολύ. Η Μαντό δηλαδή, αλλά και τα τραγούδια της. Το πρώτο είναι το Αυτό το Καλοκαίρι και το δεύτερο είναι το Στοιχηματίζω. Και επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Έχω ετοιμάσει και Ελένη Φουρέιρα. Την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, good morning. 08 και 26 μέρα Πέμπτη. Σήμερα 14 του μηνός. Την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club στους 105,8. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανθέο. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Σε ακούω κάθε πρωί που είμαι στο δρόμο. Καθώς πηγαίνω στη δουλειά μου και θα ήθελα να βάλεις το Σέχο Ρωτεθή από τον Σάκη Ρουβά. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, αλλά και στο Instagram του σταθμού, σαν Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Γκάλια, κολλητή μας εδώ, φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Μου έστειλε ένα μήνυμα, μου λέει απαράδεκτη η ομάδα. Αν είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Και όμως είναι μια πραγματικότητα. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα, μου λέει αριστερή λωρίδα στον ΒΟΑΚ προς Ρέθυμνο, γίνεται χαμός. Πολλοί κόσμος μου έχει στείλει τέτοια μηνύματα ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η φίλη μου η Μαρία μου λέει πάρα πολύ κίνηση στον Εθνικό προς Ρέθυμνο. Δεν υπάρχει, ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι. Να σου πω, εγώ κοίταξα λίγο, έριξα μια ματιά. Δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι. Μάλλον πάρα πολύ κίνηση λόγω και του καλοκαιριού. Λοιπόν. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη. Μου στέλνει διάφορες φωτογραφίες, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή ομάδα φέτος. Πολύ υπεροψία. Την είχαν δει όλοι Μάικλ Τζόρνταν. Η αλήθεια είναι αυτή. Το λάθος έγινε και χάθηκε στο τρίτο και τέταρτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Οι αλήθειες είναι αυτές. Με 2-0 break στη Βαλένθια και να χάσεις δύο αγώνες μέσα στο ΆΚΑ με 20.000 κόσμο, με 50 ευρώ το πιο φθηνό εισιτήριο και να βλέπεις τον αγώνα με τα κιάλια. Απαράδεκτο, επίοικος απαράδεκτο για μένα προσωπικά. Εννοείται ότι σας αγαπάμε όλους, αγαπάμε και τους Ολυμπιακούς, όλους τους φίλους μας. Εντάξει, εδώ κάνουμε χαβαλέ, τέλος πάντων, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Χαβαλέ κάνουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν απαράδεκτος. Ας μην μιλήσουμε για στο χθεσινό μάτς. Ούτε στο τοπικό δεν παίζουν έτσι. Δηλαδή ορισμένοι παίκτες δεν είναι να παίρνουν αυτά τα χρήματα. Γνώμη μου, μιλάω πάντα για το χθεσινό μάτς. Ταπεινή μου προσωπική γνώμη. Να πάω λοιπόν στον φίλο μου τον Λεωνίδα. Μου λέει τον ήπιαμε πάλι. Εννοείται ρε, τον ήπιαμε. Καλό πιωτή κολλητέ μου. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Θα πάω σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με αναβίση το αγάπη υπερβολική. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ, good morning.
2: Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 400.

0: 79 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Καλημέρα το Ηράκλειο. Η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ευρώπη.

0: γεμίστε με χαμόγελο, ανέκδοτα και καταπληκτική μουσική. Κάθε πρωί 7 με 11.
1: Αγαπημένοι φίλοι, μετά το break το διαφημιστικό, 8.30 ώρα είναι περίπου, 08:34, επιστρέψαμε και πάλι. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιωργαλή και σε όλη την ομάδα του εκεί πέρα στο αγαπημένο μας μαγαζί, τα παϊδάκια του Γιακουμί που είναι στο κέντρο στην αγορά. Γιακουμί! Θυμήθηκα τώρα το Almedy. Από μια ταινία τέλος πάντων. Μετά πάρα πολύ ωραία μαγειρευτά, ένα τέτοιο σποτάκι πρέπει να το φτιάξω. Γιακουμί! Να φωνάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, τεχνοτέντ Νάθενα, όπου βρίσκουμε τέντες με βραχίονες. Πρόκειται για μια οικονομική και καλέσθητη και πιο συνήθι επιλογή βέβαια για τα μπαλκόνια, οι τέντες με βραχίονες. Και την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα από την τεχνοτέντ Νάθενας. Να πάω στην φίλη μου την Αντωνία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη παρέα που μας κάνεις κάθε πρωί. Καφές, δουλειά και music club για 105,8 πρωινή συνήθεια. Μπορείς σε παρακαλώ να μας βάλεις το ό,τι και να γίνει κοιμήσου. Θυμήσου. Επειδή τώρα νιστάζουμε και λίγο γι' αυτό. Ό,τι και να γίνει θυμήσου. Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε και με αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσουμε. Μετά το break, το διαφημιστικό, πρώτο τραγούδι δηλαδή. Θα το βάλουμε από την Ρία Ελληνίδου, το ό,τι και να γίνει θυμίσου. Έχω ετοιμάσει και αναβίσει το αγάπη υπερβολική. Την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

Μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και η Μαρία και η Ελένη μου λέει καλημέρα. Κάνουν έργα εκεί στην Εθνική Οδό για Ρέθυμνο. Η Μαρία γράφει εδώ, δεν έχει γίνει λέει κάτι. Απλά είμαστε στο όμορφο δημοκρατικό Ηράκλειο που θυμούνται την τουριστική σεζόν να κάνουν έργα. Πότε να τα κάνουν τα έργα, ρε, εσύ τα κοπέλια? Όταν βρέχει, όταν χιονίζει, το καλοκαίρι τα κάνουν τα έργα. Πότε τα κάνουν? Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη από Γιώργο 6 ετών, 6 χρονών και Ειρήνη 3 χρονών. Σε ακούμε κάθε μέρα. Ο Γιώργος θέλει το Γουάκο Γάκα τη Σακύρα. Γουάκο Γουάκα, πολύ ωραίο αυτό. Και η Ειρήνη θέλει το λογαριασμό τη Λιόγιου. Πάμε σχολείο και σε ακούμε κάθε μέρα από ανάληψη Χερσονήσου. Κώστα, κολλητέ μου, την καλημέρα μας. Θα παίξουμε λίγο Κατερίνα Λιόγιου τον λογαριασμό. Και θα βάλουμε και το νοικιάστηκε σε λίγο το δικό μας το σπίτι. Και λίγο αργότερα θα βάλω την αναβίση με το αγάπη υπερβολική. Τι να κάνω εδώ πέρα, προκύπτουν διάφορα πράγματα και αλλάζουμε λίγο την ροή, αλλά τέλος πάντων.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: αγαπημένη φίλη. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ρένα. Μου λέει καλημέρα. Βάλε μας το όλα μοιάζουν καλοκαίρι για να το αφιερώσουμε στην κόρη μου την Ελισάβετ. Πω. Καλημέρα στην φίλη μου την Ρένα την Βουρεξάκη. Επίσης, φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Φραγιαδάκη. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου. Πηγαίνουμε σχολείο με τον Μάριο και τον Γιάννη, τα δίδυμά μου, και σε ακούμε από το αυτοκίνητο. Οπότε να τους παίξουμε, να τους αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Είπαμε Ελισάβετ στον Μάριο και στον Γιάννη. Καλά δεν είναι όλοι μαζί, αλλά θα παίξουμε άλλο ένα τραγούδι. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να παίξουμε λίγο Μέλισσα Εστόλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ναι, ήρθε εδώ η μεγάλη προσωπικότητα εδώ πέρα, η φίρμα. Ήρθε στις 9 παρατέταρτο η φίρμα. Ναι, ναι, η φίρμα ήρθε πάλι εδώ 9 παρατέταρτο. Να η φίρμα, εδώ αυτή είναι η φίρμα. Ερχόμαστε εμείς εδώ από τις 7 παρα 10 το πρωί ξεκινάμε, όχι, 5.30 ξυπνάμε.
1: Από τις 4.
0: Άσε μωρέ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Ραφαέλα. Μου λέει από Κνωσού μέχρι Γιώφυρο έκανα 30 λεπτά. Συμβαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Τι να κάνουμε
7: έχει,
6: τώρα.
7: Έχει πολύ κίνηση σήμερα έχει.
6: Να πάτε να μείνετε στο Χουδέτσι που μένω εγώ.
7: Μάμα, σε όλους λες να πάω να μείνω στο Χουδέτσι, δεν θα έχει σπίτια να μείνω στο τέλος.
6: Τέλος πάντων, που λέει ο λόγος.
7: Ο άλλος έφτιαξε μακέτα, παιδιά, τώρα το είδε. Το καλύτερο πρωινό στη Νέα Υόρκη.
6: Ναι.
7: Κύριε των δυνάμεων.
6: Το καλύτερο πρωινό στη Νιου Γιόρκη είμαστε. Μα δεν είμαστε για εδώ, παιδί μου. Εμείς είμαστε για να κάνουμε εκπομπή.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
6: Στο Z100.
7: Δες ούτε... όμως πώς μου πάνε πίσω αυτά τα. Πώς τη λένε, Times Square που μου έχει βάλει πίσω.
6: Ούτε που ξέρεις ποιο σταθμό είναι ο Z100, αλλά τέλος πάντων.
7: Τι εσύ... με νοιάζει, μωρέ, γιατί μου έχουν κάνει πρόταση.
6: Εγώ δεν σου έχουν κάνει. Πού να σου κάνω, αυτό δεν του ξέρει καν. Εδώ δεν ξέρω. Μόνο το Music Club ξέρει 105,8. Αυτό επειδή είμαι εγώ. Μουξ.
7: Και
6: τι έγινε,
7: ξέρεις.
6: Ρε Μάνια, χαθήκαμε ρε Σιμάνια, χαθήκαμε ρε φίλε.
7: Ευτυχώς, ενώ κρίμα ρε εσύ, κρίμα ρε εσύ.
6: Χαθήκαμε που δεν πρέπει να χανόμαστε, πρέπει να τηλεφωνιόμαστε, να με παίρνεις τηλέφωνο να...
7: Μα με παίρνεις εσύ, εχθές πάλι είχα δουλειά το βράδυ, μου έστειλε 7 μηνύματα στο Viber.
6: Ναι,
7: 7 μηνύματα.
6: Τα οποία τα έδεσαι 12 το βράδυ.
7: Ναι.
6: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Μάνο. Μου λέει το Final Four, μου λέει τον αγώνα μάλλον εχθές τον είδες. Το Final Four θα το δεις του χρόνου πάλι. Μας έκλεισε το σπίτι η Βαλένθια. Ποια Βαλένθια, δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
7: Δεν καταλαβαίνω. Ήταν ο αγώνας, τα διάβασα και εγώ τα σχόλια, εντάξει.
6: Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. I don't understand. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη. Και να πάω και στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει κάνουν έργα λίγο πριν από την έξοδο στο Γιώφυρο. Εντάξει, έργα κάνουν παντού στο Ηράκλειο. Έργα κάνουν και στις μάνας μου απ' έξω το σπίτι στην Χρυσοπηγή. Έχει πάει και η Νόβα και η ΔΕΗ και φτιάχνουν τις οπτικές σύνες και τα λοιπά και δεν μπορείς να περάσεις. Παντού σε όλο το Ηράκλειο κάνουν έργα. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ μικρό break διαφημιστικό. Παρέα με την οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και επιστρέφουμε σε λίγο με την Μάνια. Μείνετε εδώ.
8: Όταν στο κλασικό
6: δίνεις αντίθεση. Α, τι έγινε, νόμιζα ότι. Καλά είσαι, Μάνια. Ευχαριστώ, καλά και εγώ.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι.
4: Σε λίγο.
3: Music Club 105,8.
9: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
10: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
9: Όχι.
10: Γι' αυτό έσπασε.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
11: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
10: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
11: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη.
2: Ναι, ρε, άντε ρε.
1: Όχι, όχι, θα σου το τεκμηριώσω.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμείς τι να πούμε δηλαδή εδώ πέρα που χάσαμε από 2-0 σε 3-2.
1: Εσείς σας το άξιζα, το αξίζατε μάλλον γιατί ναι. Δεν παίξετε καλή μπάλα. Τι να γίνει τώρα.
2: Ναι, μπάσκετ το λένε αυτό.
1: Μπάλα.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Τι παίζετε, ναι, με κουβάδες.
2: Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα και δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ.
1: Ο Γιαννακόπουλος τελικά το είδε το μάτς.
2: Δεν το είδε, πού να το δει το μάτς. Αυτός τώρα. Είναι χάλια. Τέλος πάντων, έλα πάμε.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι χθες κρόλαρα στο Instagram και μου πέταξε μία φωτογραφία της Αθηνάς Κονομάκου.
2: Ναι.
1: Όπου είναι στο Παρίσι με τον Μπρούνο Τσερέλο, τον έχει τον Κούκλο τον άντρα της.
2: Εντάξει.
1: Που είναι άχαστος.
2: Και εσύ έχεις εμένα εδώ δίπλα σου. Τι κουβεντιά.
1: Μα σαν το πριν και το μετά είστε, έτσι όπως το λέω.
2: Έλα ρε σημάνια τώρα που μα σαν το πριν και το μετά.
1: Ο άνθρωπος βέβαια είναι 2 μέτρα. Όχι αυτό το 2 μέτρα άντρες που λέτε όλοι σας. Ναι. Αυτός είναι όντως 2 μέτρα.
2: 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Ναι. 2 μέτρα με τα κοιλιακά του, το κούκλο. Γωνιές, κούκλος.
2: Ναι, ωραία, εντάξει. Μισό ήταν... λεπτό. Ναι.
1: Ήταν τέλος πάντων αυτόν αλάνθαστο.
2: Ολοκλήρωσες.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Θέλω να σου πω το θέμα.
2: Έχεις δει την Αθηνά Οικονομάκου. Θες να σας βάλουμε δίπλα-δίπλα σε μια φωτογραφία.
1: Ένα.
2: Όχι ένα. Όχι ένα, μα μου λες για τον άλλο που είναι κούκλο και ότι εγώ είμαι το πριν και το μετά και είσαι εσύ και είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Με σένα θα πάω, ρε Σημάνια.
1: Αρχικά δεν σου πάρα πας μαζί μου.
2: Μα είδες τώρα η αλήθεια πονάει όμως. Τόση ώρα μας κράζεις εδώ πέρα. Αλλά μόλις πούνε την αλήθεια την κολλώνε τώρα και
1: εγώ πιστεύω
2: τα κλάματα.
1: Ότι μοιάζουμε με την Αθηνά Οικονομάκου.
2: Ναι, εννοείται ρε. Ας μην μιλήσω. Θου κύριε φυλακή το σου, πάτερη μόνο της ουρανής, αδιαστείτε το όνομά σου.
1: Ναι, αδιαστείτε το όνομά σου. Να χαθείς, να χάνεσαι. Αθέ. Τι ήθελα να πω, με μπέρδεψες. Α, ναι. Εγώ ήθελα να καταλήξω, όχι στο ότι εγώ μια κούκλα, από αυτό το ξέρουν οι ακροατές. Ήθελα να καταλήξω στο ότι αυτός της ξανά έκανε πρόταση γάμου.
2: Εντάξει.
1: Δεύτερη φορά στο
2: πύργο. Δεν της έκανε πρόταση γάμου. Πήγανε ένα ταξίδι τώρα, εκεί το είδα και εγώ πήγα ένα ταξίδι. Ήταν στον πύργο του Άιφελ. Σου λέει τι κάνουμε τώρα για να το πει η Μάνια, ήταν τουλάχιστον στο Ηράκλειο Κρήτης, να τραβήξουμε λίγο τα βλέμματα, γιατί αυτή ξέρει να δουλεύει τα social media. Ας κάνουμε αυτό. Τελεία. Αυτό έγινε.
1: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι δεν της ανάκανε.
2: Όχι.
1: Θα δει σήμερα δεύτερο δαχτυλίδι.
2: Έλα μωρέ που θα δει.
1: Και ξέρεις γιατί.
2: Καταρχήν υπάρχουν... είναι γουρσουζά αυτό.
1: Είναι γουρσουζά.
2: Και βέβαια έχεις πάρει ένα δαχτυλίδι, έδωσε ο άλλος 1500-2 χιλιάρικα.
1: Σου ναι,
2: πήρε...
1: εγώ πιστεύω 500 ευρώ έδωσε ο
2: τέλος. Λέω τώρα εγώ 1500-2 χιλιάρικα σου πήρε ένα μονόπετρο, τι έσου ξαναπάρει κι άλλο. Δεν είναι άλλο. Το μονόπετρο είναι ένα, το φορά, σου έκανε την πρόταση, τελεία. Τελειώσαμε, πούμε. Δεν είναι να παίρνει συνέχεια άλλα. Τα άλλα δεν πρέπει να είναι μονόπετρα, πρέπει να είναι σου
1: πήρε ένα σιρέ.
2: Τι είναι το σειρά μου, σιγά μην τη πήρε και κανένα κρασί σειρά.
1: Δεν φοράω σήμερα να σου το δείξω. Είναι με διαμαντάκια μικρά.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να τη πήρε ένα τέτοιο.
2: Ναι,
1: να το κομποζάρει.
2: Να το κομποζάρει.
1: Εγώ ήθελα να καταλήξω αλλού. Ναι, το βλέπει ναι. Ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ωραίο, έχει λεφτά, είναι ρομαντικό. Βλέπει. Γιατί να συμβιβάζεστε κολλητέ μου με κάτι λιγότερο.
2: Ναι, ναι. Να στείλω την καλημέρα μου. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Μιχάλη. Μου λέει καλημέρα. Μου λέει θέλουμε ένα τραγούδι από την Κατερίνα Λιόλιου. Εννοείται κολλητέ μου, λοιπόν. Εμεί εδώ πέρα δεν μασάμε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Εννοείται ότι θα το βάλουμε.
1: Α, να το. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ σου έχω διπλή αφιέρωση.
2: Ναι, τι.
1: Λοιπόν, θέλουν 2 κορίτσια βασίλικαρα. Θα βάλουμε και στις 2.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το. Η μία είναι η Μαρία που μας λέει έτσι καλημέρα, παιδιά, σας ακούμε και τα λοιπά. Κάθε μέρα καθημερινή σου ακροάτρια. Το αχάριστη καλίτσα λέει θέλω όποτε βολέψει.
2: Ναι, ναι.
1: Και μου έστειλε και η φίλη μας η Βάνα εδώ πέρα από όλα τα κορίτσια λέει το team άκου των Παναθηναϊκών κοριτσιών στον καλύτερο σου σεφ. Θέλουμε ένα βασίλικαρα.
2: Εννοείται.
1: Να το βάλουμε μετά.
2: Προς το παρόν παίζουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, να το αφιερώσω φίλο μου το Μιχάλη και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους εδώ ακροατές της εκπομπής.
1: Βεβαίως.

0: τίποτα άλλο.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, 09 και 20 είναι η ώρα, ημέρα Πέμπτη. Σήμερα να στείλω την καλημέρα μου και στο Χουανάκι, το οποίο σήμερα είναι στο σπίτι της μάνας μου. Δεν κάνουν σχολείο σήμερα γιατί η δασκάλα είναι άρρωστη.
2: Α, περαστικά στη δασκάλα.
1: Και οι δύο δασκάλες δηλαδή είναι εδώ. Αύριο θα επιστρέψουν κανονικά στην τάξη, οπότε το Χουανάκι είναι τώρα στο σπίτι. Την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στους 105,8 μαζί με την ανεπανάληπτη, την μοναδική, την αξεπέραστη, την Μάνια Δανδουλάκη.
2: Να πει αξεπέραστη μια καλημέρα και στην Μέντεστρομ που είναι σήμερα στην παρέα μας, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φυσικά καλημέρα θα πούμε και στο φωνοποιείο Βαφείο Βένιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα.
1: Μάλιστα.
2: Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Και στην παρέα μας φυσικά και το Κακάο Pastrin Bakery με τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλάκι, κλάνθη, γωνία και φυσικά και στο eFood.
1: Να θυμίσουμε και το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Επίσης μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8, στις Μάνια στο Instagram που είναι Δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια και στο δικό μου το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram.
2: Ρε εσύ, είδες τι έγινε με τον Ακύλα? Τι μάτι είναι αυτό ρε φίλε?
1: Αυτός μάτι τραυματίστηκε και χτύπησε. Τι έπαθε?
2: Ναι,
1: το πόδι του χτύπησε.
2: Στη μέση του ρε ο άνθρωπος.
1: Α, στη μέση του.
2: Ρε. Η μέση του παθεθλάση ρε. Είναι δυνατόν?
1: Εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα. Μια δυο ενέσα του κάνουν και εντάξει.
2: Τον καημένο, λέει, μην ανησυχείτε, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό.
1: Ναι, ρε, Πέμπτη είναι σήμερα, τώρα 2-3 μέρες είναι, μα.
2: Πω.
1: Θα πάρει κανένα χαπάκι, του κάτσουν καμιά ένεση εκεί, ας πούμε, και τα λοιπά και θα. Δεν θα έχει κανένα.
2: Είναι όμως ένας γλύκας, μωρέ.
1: Ναι, είναι καλός. Είναι...
2: Γλυκύτατος.
1: Ναι, τραυματίστηκε ο Ακύλας.
2: Μ' αρέσουν λίγο, βέβαια, τα ρούχα του. Πιστεύω ότι δηλαδή τώρα έδωσε πάλι μια συνέντευξη. Mm. Όπου το είπε και αυτό, το ανακοίνωσουμε και το μάθαμε. Και φοράει πάλι κάτι με τα αυτιά. Πιστεύω ότι δηλαδή τώρα έδωσε πάλι μια συνέντευξη. Mm. Όπου το είπε και αυτό, το ανακοίνωσουμε και το μάθαμε. Και φοράει.

0: Το Βουδιμπουντού.
1: Βουδιμπουντού, ωραίο.
0: Το Μονακό. Ποιος έχει λεφτά εδώ πέρα, το Ρίο Ντετζανέιρο. Ποιος έχει λεφτά, εμείς είμαστε εδώ πέρα από τις πλουσιότερες χώρες στον πλανήτη.
1: Από το τέλος όμως, είμαστε στην κατάταξη από το τέλος.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, να στώ την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδης, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στο Αθηναής Garden and Hall, στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, βέβαια στην Art Glass Νεόπουλος και βέβαια στον φίλο μας τον Νίκο, τον Νάθενα Τεχνοτέντ Νάθενα. Νάθενας, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, θα παίξουμε επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο Afro Remix τώρα, σε ένα παλαιότερο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την αγαπημένη μας την Μαρινέλα. Το τραγούδι, το ξέρεις το τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για σένα.
1: Αυτό είναι τραγούδι ζωής μου, ρε. Άντε. Για μένα, ρε.
0: Ναι, το ίδιο κάνει. Για σένα το λέω, γιατί είπε για σένα, το ξέρα.
1: Αστιάκια, βρε.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και το mail του σταθμού. Είναι infopapakimusicclub.gr. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Και το τηλέφωνο είναι το 2810 370 888.

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, ήδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Βάκης, Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο.
3: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
4: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events. 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09 και 46 είναι η ώρα, δηλαδή 10 παρατέταρτο. Πρωταθλήτρια Γαλλίας, η Paris Saint-Germain στο ποδόσφαιρο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Χειροκροτάμε την Paris.
2: Συγκλονιστικό. Μα
1: ανατρίχιασα. Η ομάδα του Παρισιού κατέκτησε και μαθηματικά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της League One, έτσι λέγεται.
2: League One.
1: Ναι, κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Lens, δηλαδή 0-2. Οπότε έχουμε πρωταθλητή Γαλλία στην Paris Saint-Germain για άλλη μια φορά. Οπότε του χρόνου πάλι θα είναι στο Champions League και μπορεί να πάρει τώρα και φέτος το Champions League.
2: Champions.
1: Back to back, οπότε μια χαρά. Επίσης, νταμπλούχος Ιταλίας, η Ίντερ, 2-0 τη Λάτσιο στον τελικό του Coppa Italia στο Ολύμπικο, δηλαδή. Πήρε το πρωτάθλημα η Ίντερ, πήρε και το κύπελο, νταμπλούχος.
2: Τι είναι νταμπλούχος?
1: Σου είπα.
2: Ότι πήρε και τα δύο.
1: Πήρε το πρωτάθλημα.
2: Μια ερώτηση. Όλα αυτά που μας λες γιατί την κάτω περδικούλα κάθε φορά ποιος κερδίζει και τι κάνει. Ναι. Μα τα βλέπει ο κόσμος.
1: Συγγνώμη, είναι κάτω περδικούλα η Ίντερ, η πρωταθλήτρια Ιταλίας.
2: Μα πότε τελειώνουν οι αγωνιστικές. Με έχει κουράσει το ποδόσφαιρο.
1: Ποιο ενδιαφέρον έχει ότι τραυματίστηκε η μέση του ο Ακύλα.
2: Βεβαίως, γιατί είναι σε εθνικό επίπεδο.
1: Σε εθνικό επίπεδο.
2: Βεβαίως, αφού είναι ο τελικός το Σάββατο. Σήμερα είναι με τελικός διαγωνίζεται Κύπρος.
1: Ολυμπιακός Φενέρ.
2: Συνεχίζει ο άλλος.
1: Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, τα ζευγάρια του Final Four της Αθήνας. Congratulations στις 4.
2: Ολυμπιακός, εντάξει τώρα.
1: Είναι εντάξει.
2: Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
2: Έτσι.
1: Έχει ακόμα αγώνες. Γιατί και η Φενέρ δεν είναι αμεληταία ομάδα, ποσότητα.
2: Ποσότητα.
1: Ναι. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Μην ξαφνιαστούμε μια στιγμή να δούμε να το σηκώνει μέσα στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει. Και μετά θα τραγουδάνε. Το δικό μας το σπίτι, ναι, σε άλλους, ναι, ναι, νοικιάστηκε.
1: Μην ξαφνιαστούμε όμως να το σηκώνει η Βαλένθια. Μην ξαφνιαστούμε να το σηκώνει η Φενέρ. Και λιγότερο μην ξαφνιαστούμε αν το σηκώνει. Αν το σηκώσει η Ρεάλ.
2: Άρα το λιγότερο τι εννοείς, ότι εμείς περιμένουμε τη Ρεάλ, για να καταλάβω.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω.
2: Πες γκουρού της μπάλας.
1: Ωραία, σημείωσε εδώ που το λέω.
2: Σημειώνω.
1: 14 Μαΐου.
2: 14.
1: Λοιπόν, από τις 4 ομάδες να μιλήσουμε σαν Έλληνες. Θεωρώ, άσχετο ότι είναι στο σπίτι του Παναθηναϊκού και θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Σαν Έλληνες να μιλήσουμε, θεωρώ ότι πρέπει να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Συμφωνούμε?
2: Ναι, συμφωνώ. Εγώ θα διαφωνήσω.
1: Καταπληκτική ομάδα με βάθος στο ρόστερ. Δηλαδή 15 παίχτες που παίζουν όλοι και σκοράρουν
2: τι
1: όλοι.
2: Τι είναι ρόστερ?
1: Τίποτα, μάνια, άστο. Λοιπόν, εντάξει, βαριέμαι να σου εξηγώ τώρα. 15 παίχτες λοιπόν που παίζουν όλοι και είναι καταπληκτικοί και παίζουν και άμυνα και επίθεση κτλ. Πάει αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΟΑΚΑ. Αλλά μην αποκλείουμε και το γεγονός ότι μπορεί να το σηκώσει η Βαλένθια.
2: Ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός.
1: Τι?
2: Ο Ολυμπιακός.
1: Η Βαλένθια.
2: Α, μπερδεύτηκα με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Σημείωσε τώρα εδώ την ώρα που σου λέω. Πέμπτη, ναι. 14 Μαΐου.
2: Ναι.
1: Μη γελάς να το σηκώσει η Βαλένθια. Όχι
2: πότε
1: η Ρεάλ.
2: Είναι, πότε είναι ο τελικός?
1: Το δικό μας. Ο τελικός πότε είναι? Γιατί άμα σου πω, πούμε, πότε είναι, είναι τότε. Είναι. Θα κάτσει να το δεις.
2: Όχι, αλλά αφού δεν με ενδιαφέρει που δεν με ενδιαφέρει αυτό το μικρόφωνο, τέλος να μην
1: πάντων.
2: Μάθω και πότε παίζει.
1: Την άλλη εβδομάδα είναι 22 και 24. Στο T-Center στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Δηλαδή 22 είναι ο ημιτελικός που παίζει η Ρεάλ με την Βαλένθια και ο Ολυμπιακός με την Φενέρ. Μικρό τελικό δεν έχουμε φέτος στην Ευρωλίγκα. Έχουμε μόνο το μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι 24 του μήνα. Το 24 του μήνα φαντάζομαι καταλαβαίνεις ότι είναι Κυριακή.
2: Βεβαίως το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, 24 του μήνα. Την άλλη εβδομάδα 22 είναι ο ημιτελικός, δηλαδή την Παρασκευή, και 24 είναι την Κυριακή. Εντάξει, ο τελικός. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: αγαπώ. Music Club, Music Club. 105,8.
1: Η ώρα είναι 10 παρά 10. Παρά 10 περίπου και 53 δηλαδή.
2: Θες να πω τον καιρό, τον καιρό να πω, τον καιρό.
1: Εννοείται, είμαστε έτοιμοι με το 1, με το 2, με το 3.

0: σας ακούω, αγαπημένοι μου ακροατές. Και ναι. Εγώ σας ακούω. Ναι, λοιπόν, Ηράκλειο, σήμερα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία Παναγιώτης. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση. Εχθές που έκανε καύσωνα, σε κάποια φάση εγώ ετοιμάζομαι να φύγω να πάω στην Αλικαρνασσό γιατί είχα ραντεβού. Μάλιστα. Και έριξε ψυχάλα, το πιστεύεις.
1: Ναι, ναι, το είπαμε και στην εκπομπή.
0: Είναι δυνατόν.
1: Σε 7 η ώρα, 6, 7 η ώρα το απόγευμα. Έβρεξε λιγάκι.
0: Τρέλα, ναι. Τρέλα. Πέμπτη λοιπόν, 14 του μήνα σήμερα, είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου. 5 μποφόρ, βόρειο-δυτική άνεμη. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια βλέπω. Στον Άγιο Νικόλο είμαστε στους 23 με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 27 με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ήλιο βλέπω επίσης. Και στα Χανιά 23 βαθμού Κελσίου, 6 μποφόρ δυτική άνεμη. Ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια βλέπω.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας το Μανώλη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εκπομπής. Θέλει να ακούσει Κατερίνα Λιόγιου, το τώρα πια από τα story μου θα με βλέπεις, αγόρι μου. Μεγάλη επιτυχία τώρα πια από τα story.
0: Να το, εδώ πέρα μας έστειλε και η φίλη μας η Ζαφυρία. Καλυμάνι με ξόδεψες. Καλυμάνι με Λιόγιου, πάει, πάει. Ταιριάζει.
1: Πολύ ωραίο,
0: ταιριάζει,
1: πολύ ωραίο. Ταιριάζει. Λοιπόν, θα τα παίξουμε και τα δύο, δηλαδή θα βάλουμε και το. Τώρα πια από τα story μου, αλλά και το με ξόδεψες από την Ιουλία Καλυμάνη. Θα παίξουμε λίγο κάτι από τα παλιά τώρα προς το παρόν. Από την Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο
0: vintage
1: και πάλι. Με την Μάνια, μείνετε εδώ, ναι, την καλημέρα μας. Vintage, yes.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, βάλαμε λίγο Κατερίνα Λιόγιου και παίξαμε και λίγο Ιουλία Καλυμάνη.
1: Άμα δεν τα βάλεις εσύ αυτά, ποιος θα τα βάλει, που είσαι ο DJ. Ο Παναγιώτης.
0: Έλα
1: ο Μάρτης.
0: Κατέβγει η Κατερίνα καινούριου βόλτα με την 40 ημερών κόρη της.
1: Στο... 40 αυτή,
0: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας πήγανε.
1: Ναι, αγέροχη με το μπουκλάκι της πίσω, το κοστούμάκι της, το τζιν. Μια κουκλάρα.
0: Εσύ να τα βλέπεις, μανιά.
1: Εγώ και παιδί να κάνω έτσι, θα κατεβαίνω σίγουρα πολύ στο κέντρο.
0: Λέω ρε παιδί μου, εσύ να τα βλέπεις.
1: Τι να τα βλέπω, με συγχωρείς, έχουμε και κάποια χρόνια διαφορά. Και εγώ στα χρόνια της μπορεί να έχω ένα παιδί.
0: Παρακαλούσε και αυτή μέσα από τις εκπομπές της να κάνει παιδί, αν το θυμάσαι.
1: Και εγώ 6 χρόνια παρακαλώ, αλλά δεν κάνω τίποτα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Αυτό λέω, παρακαλούσε και αυτή, λοιπόν.
1: Τι να κάνω, θα κάνω ένα παιδί να το προσέχουν τα παιδιά σου, παιδί μου.
0: Γαριφαλιά Καλυφώνη.
1: Βεβαίως, νονά,
0: Θα γίνει νονά για πρώτη φορά. Πολύ ωραίο κορίτσι η Γαριφαλιά Καλυφώνη. Δηλαδή,
1: κούκλα.
0: Την πάω μια βόλτα μέχρι το Αρκαλοχώρι
1: δεν
0: να πιούμε.
1: Δεν έρχεται
0: ένα
1: μαζί σου ούτε μέχρι τα Σύζαρχα, βέβαια.
0: Τσιγάρε που δεν έρχεται μαζί μου.
1: Τον έχεις γνωρίσει ποτέ το Χρήστο.
0: Εννοείται, του έχουμε κάνει 800 φορές συνέντευξη.
1: Λοιπόν, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω επίτηδες και δεν τον έχεις δει που είναι ένα κούκλο, ας πούμε.
0: Γιατί εγώ τι είμαι.
1: Πανούκλος.
0: Πανούκλος είμαι.
1: Μόνο στο ύψος μοιάζεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα.
0: Γιατί αυτή έχει πιο καλό όνομα επίθετο από μένα. Γαριφαλιά Καλυφώνη. Μα είναι δυνατόν τώρα. Εγώ τουλάχιστον Μάρτης. Είμαι άνοιξη. Ταιριάζουμε. Κατάλαβες. Επειδή γαρίφαλο αυτή, γαριφαλιά, γαρίφαλο αυτή και πονηριά στο μάτι, κατάλαβες.
1: Βασικά δεν θα το πω το story time, θα το καταπιώ.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άστο, δεν το λέω.
0: Eurovision 2026. Κύπρος, η Αντιγόνη από το βόρειο Λονδίνο τραγουδάει απόψε το βράδυ στην Eurovision στο με το τραγούδι Ζάλα, το δικό μας το σπίτι σε άλλον διάστη, όχι.
1: Α, λοιπόν, καλά, τίποτα. Ο άνθρωπος διατεραγμένος, το βλέπετε.
0: Ναι, καταπληκτική είναι η Αντιγόνη. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Αρέσει πάρα πολύ κόσμο να ξέρεις αυτό το Ζάλα, Ζάλα, Ζάλα.
1: Ωραίο είναι. Εγώ, βέβαια, να ξέρεις, δεν έχω.
0: Από την Κύπρο.
1: Τρομερή έτσι.
0: Εντάξει,
1: τρομερά
0: μπορεί,
1: καλό συνέστημα.
0: Μπορεί να μην περάσει η κοπέλα. Εντάξει, αλλά μπορεί να μην περάσει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωραίο. Εμάς, ας πούμε, μας αρέσει. Είναι συμπαθητικό.
1: Είναι ωραίο το τραγούδι σου, αλλά δεν είναι ότι το ακούω, ας πούμε, και λέω πω όπου θα πάει η πρωτιά.
0: Εντάξει, ναι. Ενώ το δικό μας είναι πιο ωραίο, το φέρτο μου. Φέρτο
1: είναι
0: μου,
1: πάρα πολύ ωραίο το δικό μας.
0: Ανάστατη είναι η Μύκονος για την Έμιλι από το Emily in Mykonos που σας τα έχω πει τόσο καιρό ότι θα κατέβει. Έχει έρθει στη Μύκονο δηλαδή.
1: Μα όταν ψάχναν τα εισιτήρια τον Παναγιώτη πήρανε. Του λένε πού να πάμε, έχει καμία καλή ταβέρνα και τέτοια.
0: Η δημοφιλής σειρά του Netflix έρχεται στο Emily in Mykonos. Έρχεται στο Αιγαίο. Γι' αυτό θα παίξουμε και εμείς στο Αιγαίο τώρα από την Άννα Βύση. Το νησί αυτό το δημοφιλή που το αγαπάνε όλοι, το νησί των ανέμων. Η Αγγλοαμερικανίδα ηθοποιός, κόρη του θρυλικού μουσικού Phil Collins. Τον θυμάσαι αυτόν τον Phil Collins, τον ξέρεις?
1: Ο καθόλου.
0: Λοιπόν, αυτός ο Phil Collins, λοιπόν, ο οποίος είναι μένα από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές, ενώ της γενιάς μου, τους πιο...
1: Που είχαν τότε τα, πώς το λένε,
0: ναι, Phil Collins,
1: ραδιόφωνα, ξέρεις.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Την κασέτα.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν έχει πάρα πολύ ωραία γνωστά τραγούδια. Που θα σου βάλω ένα, ας πούμε, ένα-δύο, μήπως καταλάβεις ποιος είναι ο πατέρας της, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτός, λοιπόν, έχει το τραγούδι αυτό εδώ, Γιάκου.
1: Να με δουλεύεις, ρε.
0: Δεν το έχεις ακούσει ποτέ αυτό, δεν το ξέρεις.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Το ξέρεις?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις, ωραία. Αυτό εδώ το τραγούδι, το ξέρεις, σου βάλω ένα άλλο, αυτό εδώ.
1: Μα με δουλεύει, Παναγιώτη.
0: Δεν τα έχει ακούσει ποτέ στη ζωή σου.
1: Συγγνώμη, Παναγιώτη, θυμάσαι πόσο χρονών είμαι.
0: Δεν παίζει σημασία. Το τραγούδι αυτό δεν το έχει ακούσει ποτέ.
1: Μα γιατί να το έχω ακούσει? Είμαι 29 χρονών και μπουζουξού. Γιατί να τα ξέρω αυτά.
0: Ωραία, αυτό εδώ το You Can Hardly Love, αυτό δεν το ξέρει. Τίποτα, δεν τα έχει ακούσει.
1: Αυτό κάτι μου θυμίζει, μπορεί να το έχω ακούσει μια καμιά σειρά.
0: Ποτέ, ποτέ δεν τα έχει ξανακούσει αυτά, ποτέ.
1: Εντάξει, ρέμισε, δεν είναι και ο
0: ποιος μωρέ, ο Phil Collins δεν είναι ο Θοδωρής ο Φέρης?
1: Εγώ το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Phil Collins είναι ο πατέρας της κοπέλας που πρωταγωνιστεί στην σειρά του Netflix, Emily in Paris. Ο πατέρας της είναι ο Phil Collins, που τώρα αυτοί ήρθαν να κάνουν γυρίσματα.
1: Αυτή τη λένε πώς?
0: Αυτή τη λένε την κοπέλα Αγγλοαμερικανίδα είναι. Ναι, τι, πώς τη λένε, το όνομά της?
1: Το όνομά της.
0: Τέλος πάντων.
1: Του Collins η κόρη.
0: Του Collins η κόρη είναι, ναι.
1: Καλώς. Του Collins η κόρη. Άτσιφτε τέλεια, το τζάλα μας έβαλε.
0: Θα βάλουμε λίγο τζάλα και μετά θα παίξουμε λίγο το Αιγαίο. Μια και λέγαμε για τη Μύκονο και τα λοιπά. Στη Μύκονο πάνε Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινάνε τα γυρίσματα για το Emily in Mykonos. Εντάξει, εσύ καλά, δεν την έχεις στη σειρά, οπότε δεν καταλαβαίνεις τι λέμε.
1: Το Πάρις ή το Mykonos?
0: Το ίδιο είναι, ρε, στη Μύκονο πάνε.
1: Να, πάω κι εγώ.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58 για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά μηνύματα και αυτή την ώρα στέλνω. Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος είναι στην δουλειά και μας ακούει. Να στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη μου την Αντριάννα, που μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία από το γραφείο το οποίο μας ακούει από τον υπολογιστή. Πάρα πολλοί κόσμος μας ακούει και μέσω ίντερνετ αυτή την ώρα, και από Ελλάδα αλλά και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα από το εξωτερικό βλέπουμε αρκετό κόσμο και μας ακούει από Σερβία, Κύπρο, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συμφωνείτε?
2: Πω, και να ξέρεις τι διαβάζω εδώ πέρα.
1: Για πες μας τι διαβάζεις.
2: Σκηνές θηλωτυπίας εδώ πέρα βλέπω στην Μπριζίτ Μακρόν.
1: Α, ναι, ναι.
2: Του
1: ναι.
2: Μακρόν τη γυναίκα.
1: Μα κάτι χαστούκια πέσανε εκεί. Κάτι...
2: Μπράβο, το θυμάσαι αυτό στο αεροσκάφος που του παίξε ένα μπατσαλίκι και έφυγε πίσω. Μετά κατεβήκανε. Τι χαμογελαστή.
1: Ναι, μπατσαλίκι. Αυτά δεν τα λένε ούτε.
2: Στα καμίνια τα λέμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, για συνέχεια.
2: Και, βγήκε τώρα τέλος πάντων ένα βιβλίο ενός δημοσιογράφου που αναφέρει διάφορα έτσι περιστατικά. Μέσα είναι και αυτό. Μήνυμα είχε στείλει, άκου τώρα να δεις, σε Ιρανή ηθοποιό. Πολύ όμορφη φαίνεται, έτσι έγραψε ο Μακρόν.
1: Αυτή η Ιρανή που είναι και καλά ακτιβίστρια κτλ. Που έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης κτλ. Πήγε όλους και της έστελνε. Ο Μακρόν τώρα της έστελνε μήνυμα. Είσαι πολύ όμορφη και τέτοια. Και το διάβασε άλλη και του κάτσε να χαστούκι. Καλά του έκανε, ρε φίλε.
2: Εγώ να πω κάτι.
1: Μα στην ακτιβίστρια τώρα που ασχολείται,
2: Μα μέχρι και η Μπριζίτη Μακρόν κάνει κατηνιές και ανοίγει τυλιτά.
1: Γιατί ο άλλος που στέλνει στην ακτιβίστρια μήνυμα στην άλλη που η έννοια της στο μυαλό της είναι έτσι κολλημένο. Θέλω να πω, ασχολείται η γυναίκα μόνο με αυτό το πράγμα. Δηλαδή να περάσει για την ειρήνη, δεν ξέρω και εγώ τι. Πάει και τη στέλνει μήνυμα, ένα, είσαι πολύ όμορφη. Άλλο σαλιάρης κι αυτός τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Πω.
1: Μα είναι δυνατόν. Και τότε διάβασε, έλεγε του κάτσε κανένα μπάτσο,
2: Του παίξε τον μπατσαλίκι.
1: Εντάξει τώρα, παράδειγμα.
2: Κάτσε να ψάξω πόσα χρόνια διαφορά ηλικίες έχουν ο Μακρόν με τη σύζυγό του. Εγώ θέλω να σου πω στο σημείο αυτό,
1: ναι,
2: που το λέω και στις φίλες μου εδώ ακροάτριες, μην τα ψάχνετε τα κινητά αν δεν θέλετε να χωρίσετε. Άμα θέλετε, ψάξτε το. Γιατί εγώ αυτά δεν τα κάνω, α πούμε, ποτέ. Ποτέ. Ναι. Άμα θέλω να χωρίσω, το ψάξω. Σίγουρα κάτι θα βρείτε.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μου την Εμμανουέλα. Μου λέει καλημέρα παιδιά, καταπληκτική η ομάδα σας. Σας ακούμε εν ώρα εργασίας. Θα ήθελα να αφιερώσω.
2: Σκοτώνεστε στη δουλειά κι εσείς.
1: Ναι, στους αγαπημένους μου που είμαστε εδώ στη δουλειά. Άμα μπορείτε να παίξετε λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε.
2: Στη δουλειά κι εσείς.
1: Ναι, στους αγαπημένους μου που είμαστε εδώ στη δουλειά. Άμα μπορείτε να παίξετε λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
5: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο από αυτά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
9: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε

0: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι το οποίο παίζουμε τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής. Μέχρι να το βαρεθούμε το παιχνίδι, να βρούμε κάτι άλλο να πάμε παρακάτω. Συμφωνείς?
1: Ναι, βεβαίως απόλυτα. Λοιπόν, εγώ διαφωνήσω μαζί σου. Πάνω υγεία μου.
0: Αυτό είναι ένα αγαπημένο παιχνίδι. Συγγνώμη. Αυτό είναι ένα αγαπημένο παιχνίδι που επειδή για κάποιο λόγο που, τον οποίο δεν ξέρω, η Μάνια βρίσκει τα τραγούδια αυτά που παίζουν ανάποδα.
1: Find their wind.
0: Ναι, δηλαδή βάζουν τα τραγούδια και παίζουν ανάποδα και λένε και η Μάνια δεν ξέρω για κάποιο λόγο πώς μπορεί, ας
1: πούμε. Ναι, αλλά έχεις ματιάσει και την προηγούμενη φορά δεν βρήκα τίποτα, ρε φίλε.
0: Δεν σε έχω ματιάσει, απλά εντάξει, είναι και κάποια τα οποία είναι, η αλήθεια είναι λίγο δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνεις.
1: Αν μου βάζει Σοφία Βέμπο, πού
0: δεν
1: να
0: σου
1: την
0: βάλα, δεν σου βάλα.
1: Έλα
0: Σοφία
1: τώρα.
0: Δεν σου βάλα Σοφία Βέμπο, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι δεν μπορώ να σου βάλω και κάτι το οποίο είναι. Το τωρινό, γιατί επίσης θα σου φανεί δύσκολο, άμα είναι πάρα πολύ καινούριο. Δεν το έχουν συνηθίσει τα αυτιά σου, ας πούμε, για να μπορέσεις να.
1: Έλα χωρίς εισαγωγή. Ρίξε το κομμάτι να το βρω, να κερδίσω. Πού θα πάω σήμερα?
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, λοιπόν, άκουσε με. Σήμερα, λοιπόν, το ταξίδι είναι πιο κοντινό. Θα δώσουμε 4 ημέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Λονδίνο.
1: Αχ, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Εντάξει, τώρα
1: για 2 άτομα.
0: Για 2 άτομα. Και
1: μπορώ να πάρω για 1 άτομο και τα υπόλοιπα σε χρηματική διαφορά?
0: Όχι, όχι, όχι. Για 2 άτομα και σου πληρώνουμε, δίνουμε και ένα 150 να βγάλετε τα διαβατήρια. 70 και 70, πόσο είναι το διαβατήριο. Πληρώνουμε και τα διαβατήρια.
1: Άμα έχουμε.
0: Άμα έχετε, τα λεφτά τα κρατάμε εμείς.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλή επιτυχία. Το τραγούδι το σημερινό. Αγαπημένη Μάνια Δανδουλάκη, είναι αυτό εδώ. Έλα, έλα, με μου, γιατί βγάζεις τα ακουστικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ξαναβάλω το, γιατί δεν βρήκα. Ναι. Δεν είναι το καρδιά μου γύρισε.
0: Το καρδιά μου γύρισε, να το ξαναβάλω άλλη μια φορά. Παίζουν και οι φίλοι ακροατές εδώ.
1: Ρε φίλε, πάλι δύσκολο είναι. Δύχη μου.
0: Δεν είναι δύσκολο. Αλήθεια, είναι σχετικά.
1: Βατό.
0: Βατό.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι, ρε φίλε.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Αυτό είναι. Ποιο είμαι, ρε φίλε, ο Λεμπρόν Τζέιμς είμαι.
0: Είναι δυνατό, ρε Μάνια, μα πες μου τώρα. Δηλαδή, πώς το βρήκες?
1: Πολύ πισκέματωνο, νιώθω να τελειώνω.
0: Αλήθεια τώρα, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς τα βρίσκεις τα τραγούδια, ρε?
1: Γιατί έχω γεννηθεί καψούρα, τα
0: καψούρα,
1: ξέρω
0: καψούρα.
1: Αυτά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, βρήκες το πρώτο, μπράβο, congratulations. Έρχεται άλλο ένα, ετοιμάσου.

0: με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Ξαναλέω, το σημερινό δώρο είναι 4 ημέρες για 2 άτομα στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η Μάνια βρήκε το πρώτο τραγούδι στο παιχνίδι Find the Rewind, τα τραγούδια δηλαδή που παίζουν ανάποδα. Και έχουμε το δεύτερο. Απορώ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα βρίσκεις βέβαια. Δεν ξέρω αν κλέβεις, αν βλέπεις.
2: Άστο τώρα, άστο. Μέχρι να βρει το τραγούδι, να σας πω εγώ ότι και σήμερα στην παρέα μας είναι η αγαπημένη μου Μέντιαστρο, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Κακάο Πα στην Εν Μπέικερι, Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία. Και φυσικά το φωνοπείο Βαφείο Βένιανάκη. Αυτοί οι παιδιά, οι άνθρωποι ευθύνονται που σήμερα θα πάρω τα σόβρακα του Μαρτύρου.
1: Τα σόβρακα.
2: Αν δεν μου βάλεις τώρα τον εχθρό, το φουσά, τα περάστα, θα το βρω.
1: Ναι. Όποιος φοράει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλή επιτυχία, λοιπόν, σε ευχόμαστε.
2: Μα γελάει, ρε φίλε, έχει βάλει βλακία.
1: Όχι, δεν είναι βλακία. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό εδώ. Περίμενε. 1, 2, 3.

0: Δεν υπάρχει.
1: Δέσποινα Βανδύ.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο τρισεκατομμύριο να το βρει.
1: Βάλτο ξανά, ρε. Κερατά πατημένε θα το βρω.
0: Κερατά πατημένε. Κερατά πατημένε. Λοιπόν, το τραγούδι.
1: Δεν
0: είναι
1: δέσποινα, αυτό παίζουν. Δεν είναι Βανδύ.
0: Βανδύ είναι, ναι.
1: Το ξέρα. Το μέχρι μα η μήνα είναι.
0: Κάτι είπε για μια Ρωσίδα εδώ πέρα. Ρωσίδα.
1: Ρωσίδα, ρε. Δεν είναι το Μαϊμίνα. Ωραία, φίλε. Τώρα, μα
0: δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα βρίσκει. Δεν γίνεται να τα βρίσκει. Όλα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ρε. Το σκέφτηκα.
0: Ναι, το σκέφτηκε, εντάξει.
1: Δυο ψεις έχουν. Ναι,
0: δεν το βρήκες όμως.
1: Ξέρεις τι λέει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δάκοκου, δεν θα είμαι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι η ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που θα ραγίσει την καρδιά σου σαν γυαλί. Οπα. Έτσι
0: ακριβώς. Εντάξει, το έβαλα βέβαια από σημείο, το οποίο το ξέρω είναι από εκεί που το παίζω σαν DJ που είναι στο τέλος. Που είναι μόνο το...
1: Γιατί είναι κακός άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Δεν είμαι κακός άνθρωπος, ρε φίλε. Δεν είμαι κακός
1: άνθρωπος. Φύγε από εδώ, μωρή Λουμπίνα, εμένα βρήκες.
0: Λουμπίνα, μα αυτές οι λέξεις, ειλικρινά αυτές που, οι λέξεις που λες, πού τις λένε, πού τις έχεις ακούσει. Το Λουμπίνα, πού το έχεις ξανακούσει.
1: Μην κοιτάς τώρα που ας πούμε για πρωινό τρώμε χαβιάρι με ένα κομμάτι μπρι. Ναι. Δεν είναι η ζωή. Εμείς μεγαλώσαμε σε γκέτο μέσα.
0: Σε γκέτο.
1: Να στείλω τα φιλιά μου
0: στο Bronx.
1: Σε όλους μου τους φίλους εκεί στα καμίνια, να τους στείλω τα φιλιά μου.
0: Στο Bronx, μάλιστα.
1: Τι νομίζεις, εγώ μεγαλώσα με δακρυγόνα, χρυσέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σου βάλουμε το καπνογόνα τότε εδώ πέρα του.
1: Να μου τα βάλετε, βέβαια.
0: Από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν, γιατί ευχαριστούμε όχι πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αύριο επιτέλους είναι Παρασκευή.
0: Όχι, όχι. Εμείς σε ευχαριστούμε, Μάνια Δαντουλάκη. Ήσουν για άλλη μια φορά καταπληκτική. Ελπίζουμε να πέρασε ωραία, ναι.
1: Άντε, φιλάκια Παναγιώτη Μάρτη.
0: Εντάξει, ναι, γεια σας.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
0: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
0: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
0: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Ποιος είναι?
8: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
7: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
8: Εννοείται.
7: Μήπως έχει και social media?
8: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Este DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Μάρτης Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

0: έφυγε.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Άιντζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Martis, Martis.
1: Προϊέταμε δεκά.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
1: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
4: Γιατί...

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγει από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτο.
0: Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: και Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Yotis Martis.
1: Προϊέταμε δεκα.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Μάρτης. Πρωίε τα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Γέλιο ανεπρωί 7 με 11. The Martis Breakfast Show. Το καλύτερο πρωινό.

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Panayotis Μάρτης. Πρωιέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: F4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Διότις Μάρτης.
1: Προϊέταμε δεκα.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: έφυγε.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλια! Yeah.

0: Smarties. Προϊέταμε δεκα.
1: The Smarties Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: De DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!